0: μέτρο. Στήριξη μηνότητα και ζώσμο, γελίμο το πριούτρο.
1: Το πριούτρο.
0: Κάσου τη ψελάδια που τον λέ. Για να βέμ σγλέδας τάκ.
1: Για ναι.
0: Πάλι σάμω φριζούρα.
1: Έσαν τσουφάλι φριζούρα. Τσα έ. Και ρίπεκ του τζάδι.
0: Ρίπεκ ο τζάδι. Για φάνε. Τζάδι ο βιτσένο ρίπεκ. Για ζέσι πα μπορούσι. Ζάπα. Ζάπα βα. Μρέτσεμ δρούγι πούπετς. Ναι,
1: ναι.
0: Ponedeljak 31. augusti je gremo danes v nov dan. Včeraj je bila premiera nove mladinske filmske uspešnice v Mariboxu Gajin svet 3. Tam smo bili tudi mi se pogovarjali s filmskimi ustvarjalci, tako da o tem v nadaljevanju. Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.